Φαρμαπέδια, λέω, ρε βάτ. Ει, σύνεσμαν. Πεσράωσον, ρε βάτ. Σλέασμαν. Λέξον.